λίγο. Ως τέλεια πει τα κοκκούλα. Κάντολα. Τι να κάντολα. Τόκορπα. Αίγο τόκορπα. Μόλα αρπα. Παναγιάρα. Γιάβο Παναγιάρα. Γιάβο Παναγιάρα. Παράγκα. Δωρανά λίγο.

βήματα. Να. Παραγιά Γιώργο. Κούμακι, κούμακι κάνω. Δεν πάμε γύρω μου να τάξει κάτι. Βήματα για. Πάνα και. Βάγα ο. Κιάλκιον πέρι. Κουέμπιον. Μάοντι. Βάκα.